0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio. 92.
1: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, όλη μέρα. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου και καλώς ορίσατε στο 3ZZZ3ZZ92,3 FM. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Έχουμε μπει στο χειμώνα τελικά και εύχομαι να περνάτε, να μείνετε ζεστοί, μια που κάνει και λίγο κρύο, να έχετε κάποια ζεστασιά γύρω σας. Και σήμερα θα πούμε κάποια λόγια για τον Νίλ Ντάναχου. Θα μιλήσουμε, αν χρειάζεται, κάποιες απαντήσεις σε καμία σκέψη που μπορεί να διαβάσουμε, να μου πάρετε τηλέφωνο και να μου πείτε. Τα τηλέφωνα μας είναι 94 15 19 23, 94 15 19 23. Είστε πρόσδεκτοι να πάρετε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων για να μπορώ να απαντήσω και το τηλέφωνο. Και είμαι στο στούντιο, περαστικά και στον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος δεν θα κάνει το πρόγραμμα την επόμενη Παρασκευή λόγω της αδιαθεσίας του. Οπότε θα είμαστε μαζί και την επόμενη και τη μετεπόμενη Παρασκευή. Όλα τα προγράμματα που εκπέμπονται στο 3ZZ αρχίζουν από Δευτέρα με τον Βαγγέλη Καψάλη και τον Καλήμαχο Γρηγορόπουλο, Δευτέρα πρωί 8 με 10, 9.30 περίπου, 8 με 10 πάλι κάθε Τρίτη με τον Ηλία Διακολεμπριανό και την Δώρα Χαντζοπούλου. Κάθε Τετάρτη έχουμε να αλλάξει τον Χρήστο Φίφη και τον Γιώργο Χρονόπουλο. Είναι 8 με 9 το πρόγραμμα, αν και μπορείτε να συντονιστείτε λίγο πριν για να ακούσετε ελληνική μουσική αν θέλετε. Κάθε Πέμπτη έχουμε τον Ζήση Πούρο σταθερά 8 με 9 και κάθε Παρασκευή ένα αλλάξ εγώ, ο Κώστας Βασιλείου και ο Στέλιος, ο οποίος είπαμε ότι είναι αδιάθετος αυτή τη στιγμή, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, και δεν θα έρθει για λίγο διάστημα. Του ευχόμαστε περαστικά. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε και την Τρίτη το απόγευμα 6 με 7 έχουμε το κυπριακό πρόγραμμα με την Κέτη Γεωργίου. Επίσης το άλλο κοινοτικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα βράδυ σας περιμένει να πάρετε τηλέφωνο ο Βασίλης Παπαϊωάννου. Ο Bill the Greek λοιπόν, Monday Greek είναι το πρόγραμμα 8 με 10 το βράδυ στο 3CR 855 AM. Μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο και να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο και να σας απαντήσει με το δικό του τρόπο. Επίσης υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα στο 3CR κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11 το βράδυ, για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν για την ελληνική αντίσταση, έτσι λέγεται το πρόγραμμα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος και θα επανέλθουμε με λίγη μουσική. Πάμε κατευθείαν στις ειδήσεις.
1: Ένας άνδρας κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε φορτηγά οχήματα για επανειλημμένες κλοπές καυσίμων σε πρατήρια βόρεια της Αδελαϊδας, με την αστυνομία να εκτιμά ότι η συνολική αξία των καυσίμων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 8.000 δολάρια. Η αστυνομία κλήθηκε σε πρατήριο καυσίμων στο Άγγολ Βάιλ, στα βόρεια προάστια της Αδελαϊδας, περίπου 10.30 το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από αναφορές ότι ένα άτομο επιχείρησε να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει για τα καύσιμα που είχε προμηθευτεί. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μίλησαν με ένα άνδρα και, όπως ανέφεραν, οι περαιτέρω έρευνες τον συνέδεσαν με σειρά παρόμοιων περιστατικών κλοπής καυσίμων που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έως και αυτό τον μήνα στις περιοχές Virginia, Lower Light και Angle Vale. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο 59χρονος οδηγός χρησιμοποιούσε ένα φορτηγό Kenworth, ένα φορτηγό Isuzu και ένα επιβατικό Holden, τα οποία έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας που δεν είχαν εκχωρηθεί νόμιμα προκειμένου να αφαιρεί καύσιμα χωρίς πληρωμή σε πολλαπλές περιπτώσεις. Ο άνδρας συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για πολλαπλές περιπτώσεις αποχώρησης χωρίς πληρωμή, καθώς και για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Κατά τη διάρκεια έρευνα στην κατοικία του στο Λούιστον, βάσει δικαστικού εντάλματος, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές καυσίμων. Η αστυνομία αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση και αναμενόταν να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου ειρηνοδικών του Ελίζαπεθ την Παρασκευή. Ένας νεκρός, εκατοντάδες τραυματίες και μαζικές συλλήψεις καταγράφηκαν στη Γαλλία μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε σε τσιμεντένια εμπόδια στην περιφερειακή οδό του Παρισιού. Ακόμη ένας νέος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι που, όπως αναφέρεται, συνδέεται με απόπειρα ληστείας. Παράλληλα, καταγράφηκαν συνολικά 219 τραυματισμοί, εκ των οποίων 8 σοβαροί, ενώ 57 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε 780 συλλήψεις, ενώ επεισόδια βίας σημειώθηκαν σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμών, λαιλασιών και συγκρούσεων σε τουλάχιστον 71 δήμους. Σοκ προκαλεί στην Αυστραλία νέο οπτικό υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών, το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο ακραίες υποθέσεις αστυνομικής βίας των τελευταίων ετών στη Νέα Νότια Ουαλία. Το βίντεο καταγράφει δύο αστυνομικούς να επιτίθενται στη 48χρονη Τζόουτι Νότ, η οποία βρισκόταν γυμνή και σε κατάσταση σοβαρής ψυχικής κρίσης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης ευάλωτων ατόμων από τις αρχές. Η Τζόουτι Νότ, η οποία αργότερα απεβίωσε από καρκίνο, εντοπίστηκε τον Ιανουάριο του 2023 σε βιομηχανική περιοχή στο Έμου Πλέινς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο την βρήκαν γυμνή και σε έντονη αποδιοργάνωση, ενώ η κατάσταση της ψυχικής της υγείας είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επιβαρημένη. Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι αντί για ιατρική υποστήριξη, αντιμετωπίστηκε με υπερβολική βία. Στο οπτικό υλικό καταγράφονται οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν σωματική βία και σπρέι πιπεριού. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η γυναίκα δέχτηκε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, ενώ έγινε και χρήση σπρέι πιπεριού σε ευαίσθητα σημεία, κάτι που έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επικίνδυνο. Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι η 48χρονη έπασχε από σχιζοφρένεια και δεν λάμβανε συστηματικά την προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή. Οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν παραδεχτεί τη χρήση παράνομης βίας και έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, ενώ έχουν πλέον απομακρυνθεί από το σώμα. Η οικογένεια της Τζόντι Νότ ζητά πλέον μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία διαχειρίζεται περιστατικά ψυχικής υγείας, επισημένοντας την ανάγκη για παρουσία εξειδικευμένων επαγγελματιών σε τέτοιες επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλοι οι συλληφθέντες μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί μετά από τα μπρος πίσω του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να απέστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση με αυστηρότερους όρους από εκείνους που είχαν καταλήξει οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, και ενώ μόλις την περασμένη Παρασκευή δήλωνε ότι θα λάμβανε μια τελική απόφαση πάνω σε αυτό το σχέδιο αρχικής συμφωνίας. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία επικοινωνία της συμφωνίας σχετικά κυρίως με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κατόπιν αυτών, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά της. Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Πύρο. Με τις ειδήσεις που μας ετοιμάζει κάθε εβδομάδα. Και επίσης σε όλους αυτούς που μπήκανε, συντονιστήκανε τώρα, καλημέρα σας. Είστε στο 3ZZZ. Καλή Παρασκευή σας εύχομαι. 5 Ιουνίου είπαμε, 2026. Και αυτή τη στιγμή όσοι βρίσκονται στο σπίτι ή στο δρόμο, στη δουλειά, με ένα πρωινό καφέ στο χέρι, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ακούτε το πρόγραμμα. Μπήκε και όλα ο Ιούνιος είπαμε και μπήκε και το κρύο, ο πρώτος μήνας του χειμώνα στην Αυστραλία, αλλά είναι ένας μήνας που κουβαλά πάντα κάτι το όμορφο. Δεν χρειάζεται απλά να είναι καλοκαίρι για να υπάρχει ομορφιά. Η ομορφιά είναι μέσα στην καρδιά. Ίσως κάτι μέσα στο κρύο αναζητούμε περισσότερο, τη ζεστασιά των ανθρώπων. Τι λέτε εσείς, μπορείτε να μου πάρετε τηλέφωνο και να μου πείτε στο 94 15 19 23, 94 15 19 23. Σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο μικρή υπενθύμηση πως ακόμη και στις δύσκολες, οι πιο κουραστικές εβδομάδες, οι δυσκολίες που περνάει κανείς στη ζωή, θα αναφερθούμε στον Νίλ Ντάναχαν, υπάρχει πάντοτε και κάτι φωτεινό να κρατηθούμε. Οπότε ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι τώρα με τον Μαζονάκη, έτσι να αρχίσετε λίγο πιο ζωντανά. Πάμε να ακούσουμε τον «Να περνάς».

Ακούσαμε και τον κύριο Μαζονάκη που μας λέει να περνάς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, η Αγγελική, ο Βαγγέλης, ο Καψάλης. Και η Αγγελική έχει θέλει να ακούσει ένα τραγούδι παλιό της Έλενας Παπαρίζου, το οποίο το βρήκα, οπότε ας πάμε κατευθείαν σε αυτό και θα προχωρήσουμε με το πρόγραμμα σε λίγο. Οπότε αν ήσουν αγάπη, η Έλενα Παπαρίζου. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα και Ευαγγέλη.

ακούσαμε την Ελένη Παπαρίζου με το «Αν ήσουν αγάπη». Και ευχαριστώ Αγγελική και πάλι. Εύχομαι να πέτυχα το τραγούδι που ήθελες. Και συνεχίζουμε τώρα με να αναφερθώ στον... Έχουμε επίσης να αναφερθώ στον Παναγιώτη Πύρο πάλι, γιατί έχουμε αυτό που λέγεται η εφημερίδα, το παρικιακό βήμα, Greek Tribune, το οποίο έχει αυτό το μήνα βγει. Στην Αδελαϊδα είναι η εφημερίδα του βέβαια, και στην έναξη του προγράμματος είχα πει ότι αυτή η ημέρα είναι σημαντική, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Στις 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, μια μέρα που μας θυμίζει πιο σημαντικό να φροντίζουμε τον κόσμο γύρω μας. Έχω την Έλληνα εκεί στο φόντο, αν δεν σε ενοχλεί, κάτσε να τη σταματήσω λίγο και πάμε απλά στον ήχο του σταμάτη Σπανουδάκη κύματα. Λοιπόν, και όπως είπαμε είναι Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Μπορεί να είναι ένα δέντρο που φυτεύεις. Εσείς ξέρετε, μερικές φορές όταν λέμε προστατεύω το περιβάλλον δεν χρειάζεται τεράστιες κινήσεις. Λίγο πολύ οι ελληνικές οικογένειες έχουν κάποιον κήπο, αυτοί που έχουν κήπο φυτεύουν κάποιο δέντρο ή κανένα φυτό ή κάνουν λιγότερη σπατάλη, σέβονται τη φύση, ή ακόμη μπορούν να μάθουν και τα παιδιά τους να αγαπούν τη γη εκεί που πιάνουν και να τους μάθουν πώς να διατηρήσουν και να φυτέψουν τις ντομάτες, το παξέ. Για όλους εμάς τους Έλληνες της Διασποράς η φύση κουβαλά πάντα κάποια συναισθήματα με τη θάλασσα, ένα χωριό, μια αυλή. Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα που πηγαίνουν όλοι και θυμούνται τα παλιά. Πάντως η σκέψη της εβδομάδος που έχει σχέση με αυτό είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις για να συνεχίσεις να προχωράς. Και αυτό έχει σχέση με τον Νίλ Ντένεχου πάλι. Οπότε νομίζω πολλοί από εμάς έχουμε ανάγκη από αυτό σήμερα και έχουμε την ανάγκη να προχωράμε γενναία, γιατί κουραζόμαστε, αγχωνόμαστε, πιέζουμε τον εαυτό μας να κάνει όλα τα σωστά και συνέχεια έχουμε το άγχος ότι θέλουμε και όλο και πιο πολλά. Όμως η ζωή δεν ζητά τελειότητα, ζητά παρουσία, να συνεχίζεις, να μην χάνεις την ανθρωπιά σου. Και αν αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη για κάποιους που μας ακούνε σήμερα, θα θυμόσαστε πως και οι ήσυχες μικρές νίκες έχουν αξία. Οπότε πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, ας προχωρήσουμε τώρα, να πάμε σε κάποιο παλιό τραγούδι των Pix Lux. Και αν θέλετε χορεύετε σε αυτό, είναι ένα χορευτικό.

Ακούσαμε λοιπόν και τους Speak Slacks. Για όσους έχουν συντονιστεί τώρα, είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, και σήμερα θυμόμαστε να τιμήσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου που συγκίνησε την κοινότητά μας και πάλεψε γενναία ενάντια στην νόσο των κινητικών νευρώνων, το MND που λέγεται στα αγγλικά, Motor Neuron Disease, με την ασθένεια αυτή που στερεί την κίνηση, αλλά όχι την αξιοπρέπεια και το θάρρος. Ο Νίλ Ντένεχου, όπως γνωρίζουμε, ήταν, είχε δώσει μεγάλη μάχη για αυτό το ζήτημα, και ο οποίος θα γίνει η κηδεία του, η τελετή θα είναι την Τετάρτη, 1 η ώρα στο MCG. Επίσης, η μάχη εναντία αυτής της νόσου του MND μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι η έρευνα. Οπότε καλό είναι να υπάρχει και η δική σας υποστήριξη προς τις οικογένειες και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Σκεφτόμαστε σήμερα τους ασθενείς, τους φροντιστές και όσους δουλεύουν για τη θεραπεία και τη φροντίδα αυτού. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολα να φροντίζεις κάποιον που αρχίζουν σιγά σιγά οι μυς να μην λειτουργούν, να υπάρχει ατροφία σε διάφορους μυς. Ας κρατήσουμε τη μνήμη για τις καλές στιγμές και ας βοηθήσουμε όπως μπορούμε, με ενημέρωση, δωρεά και απλό ενδιαφέρον. Ένα τραγούδι που ταιριάζει ίσως είναι του Σπανουδάκη, αυτό που έχω στο φόντο είναι Sudden Love. Αλλά λίγα λόγια θα πούμε για το MND, την νόσο των κινητικών νευρώνων. Είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση, δηλαδή αρχίζει το νεύρο και σώνεται, υπάρχει ατροφία και δεν λειτουργεί ώστε να κινηθούν οι μυς. Καταστρέφει σταδιακά τους κινητικούς νευρώνες στον εγκέφαλο και στο νοτιέο μυελό, οδηγώντας τη μυϊκή ατροφία και στην παράλυση. Ο Νίλ Ντένεχου είναι ο διάσημος πρώην παίκτης του AFL και δημόσιο πρόσωπο που αγωνίζεται για την ευαισθητοποίηση αυτού. Έχει πάρει το AO που λέγεται Officer of the Order of Australia, αξιωματικός του τάγματος της Αυστραλίας, και που είναι από τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις στην Αυστραλία, και για τη μάχη που έχει δώσει και αυτά που έχει δώσει προς την έρευνα των κινητικών νευρώνων επίσης. Οπότε έλαβε αρχικά το IM, που είναι Member of the Order of Australia, το 2016, και το 2021 προβιβάστηκε στο Alpha Omicron. Λοιπόν, ο Νίλ Ντένεχου είχε γεννηθεί 15 Φεβρουαρίου το 1961 και άφησε ζωή, πέθανε το 25 Μαΐου το 2026. Όπως ανέφερα πριν, στις 10 Ιουνίου, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο MCG θα γίνει η τελετή της κηδείας για τον Νίλ Ντένεχου. Η κυβέρνηση της Βικτόριας έχει διαθέσει τον χώρο και θα πληρώσει για να γίνει η κηδεία του Νίλ Ντένεχου. Όσοι έχετε κάτι να μας πείτε για την νόσο του κινητικού νευρώνα, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Αν γνωρίζετε κάποια άτομα που περνάνε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να υπάρχει αυτή η ατροφία, να μην μπορούν να φάνε και μετά να μην μπορούν να κινηθούν, να μην μπορούν να καταπιούν, που σιγά σιγά καταραίουν. Είναι η τρίτη μετά το Αλζάιμερ και το Πάρκινσον σαν νευροειδούς,
νευρολογικής ή νευροεκφυλιστικής πάθησης. Πάρτε με τηλέφωνο όσοι έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να αναφέρετε στο 94 15 19 23 94 15 19 23 και ας ακούσουμε τον Νικηφόρο που λέει «Σ' αγαπώ όπως είσαι».

Σ' αγαπάω όπως είσαι λοιπόν, λέει ο Βυθούλκας. Και λέγαμε για την νόσο του κινητικού νευρώνα, που επίσης λέγεται αμοιοστροφική πλευρική σκλήρυνση, ALS, όχι μόνο AMD, στην Αμερική το αναφέρουν ως ALS, αμοιοστροφική πλευρική σκλήρυνση, το οποίο επηρεάζει, είπαμε, τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν την κίνηση των μυών. Οπότε συνήθως προκαλεί αδυναμία, μυϊκή ατροφία, δυσκολία στην ομιλία, στην κατάποση και στην αναπνοή καθώς εξελίσσεται. Οπότε ξέρουμε, και συνήθως μια ξεδέρφη μου που την είδα που το έζησε, έζησε 2 χρόνια. Έναν άλλον που γνώρισα έζησε μόνο 3 μήνες με αυτό. Συνηθίζεται να είναι πολύ γρήγορη, δηλαδή φεύγεις από τη ζωή πολύ σύντομα, αν και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις και υπάρχει κάποιο φάρμακο που διατηρεί τον άνθρωπο τώρα για πιο πολλά χρόνια. Όπως ο Νίλ Ντάναχερ έχει εδώ και 13 χρόνια που φαίνεται που έχει είχε γίνει η διάγνωση αρχικά. Οπότε δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά υπάρχουν αυτές οι αγωγές που είναι υποστηρητικές θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν, ας πούμε, την πορεία και να βελτιώσουν κάπως την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Αλλά η διάγνωση γίνεται με κλινικές εξετάσεις και συχνά επιβεβαιώνεται κάνοντας ένα ηλεκτρομυϊκό μυογράφημα. Η ηλεκτρομυογράφημα λοιπόν είναι συνήθως αυτό που δίνει το αποτέλεσμα που μπορεί να δώσει τη διάγνωση ενός που πάσχει από MND. Λοιπόν, νιώσε με λοιπόν, λέει ο Ισαΐας Ματιάμπα. Ας ακούσουμε τον Ισαΐα και θα επενέλθουμε.

Σαγαπολή, ο Ισαΐας. Και αυτό θα πρέπει να λέμε στους δικούς μας καθημερινά, να τους υπενθυμίζουμε. Όχι ότι δεν τους αγαπάμε, αλλά απλά μια υπενθύμηση δεν είναι και κακό. Είπαμε για την Παγκόσμια ημέρα σήμερα του περιβάλλοντος, αλλά επίσης καλό θα είναι να δεν είναι μόνο υλική άνεση, χρειάζεται και η ψυχική γαλήνη και η υγεία. Οπότε οι μικρές στιγμές που έχουμε αναφέρει, όπως ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά ή μια λέξη αγάπης, και να λέτε σ' αγαπώ στα αγαπημένα σας πρόσωπα και στις φίλες, τους φίλους, είναι πραγματικά πλούτος που μοιράζεστε κάθε μέρα. Και όλοι τους αρέσει να το ακούνε. Η χαρά διπλασιάζεται όταν τη μοιράζεστε και ο πόνος μικραίνει όταν τον συζητάς. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα μας σήμερα, να διπλασιάσουμε την χαρά όταν την μοιραζόμαστε. Ας είναι και αυτό, να μοιραστείτε δηλαδή την καλοσύνη ή πείτε μια καλή κουβέντα, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς που αγαπάτε. Ας πάμε στο ένα άλλο τραγούδι που είναι «Αλλάζω» του Διονύση Σχοινιά και θα επανέλθουμε.

φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Οπότε ας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μείνανε ολόκληρη την ώρα αυτή μαζί. Σιγά σιγά ευχόμαστε να ήταν το πρωινό σας, να σας κράτησε λίγη συντροφιά, λίγη ζεστασιά, και εύχομαι να έχετε μια όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτές οι μικρές μέρες, μια αισιόδοξη μέρα, όχι μόνο σήμερα και το Σαββατοκύριακο και πάντα, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να τηλεφωνείτε πιο συχνά στους ανθρώπους που αγαπάτε, είπαμε, και να θυμόσαστε πως ακόμη και στις δύσκολες εποχές η καλοσύνη εξακολουθεί να αλλάζει τον κόσμο. Οπότε από μένα σας χαιρετώ από το 3ZZZ. Να έχετε ένα όμορφο γαλήνιο τριήμερο, μια που έχουμε αργία και τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν, και σας αφήνω με τον Μαζονάκη μετά από αυτό. Γεια σας.